αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Θες να τα κερδίσεις?
2: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
4: Hey, this is James from Metallica.
5: Hey, it's Kirk from Metallica.
6: Hi, this is Lars from Metallica.
7: It's Robert Trujillo from Metallica.
3: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς καφέ ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour.
1: Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Μαρία.
4: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
0: Red Weekend.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 2.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Θες να τα κερδίσεις?
2: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
4: Hey, this is James from Metallica.
5: Hey, it's Kirk from Metallica.
6: Hi, this is Lars from Metallica.
7: It's Robert Trujillo from Metallica.
3: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Μαρία.
4: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Θεσσαλονίκη. 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Weekend. Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ACA στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Hello, this is Siebert Hoyam. You're listening to Red 96.3. It's Red, it rocks.

0: και πληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
2: Hey, this is James from Metallica.
3: Hey, it's Kirk from Metallica.
4: Hi, this is Lars from Metallica.
5: It's Robert Trujillo from Metallica.
1: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου.

0: Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρδα.
1: Γιώργος Φράτσος.
3: Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα για το ερωτικό-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
5: Ζευγάρι 50 άριδων πήγε να κάνει ένα ταξιδάκι και ουσιαστικά, πώς να το πούμε, έκανε ατασταλίες μέσα στην τουαλέτα του αεροπλάνου.
4: Ερωτικές ατασταλίες.
5: Βέβαια, εδώ κάθε πρωί τα λέμε στο ραδιοφωνικό Χάβρατ ότι μετά τα 50 ξεκινάει ουσιαστικά η σεξουαλική ζωή όλων των ανθρώπων.
4: Τα ακούτε και οι δύο, μετά τα 50 ξεκινάμε.
6: Ναι, να μας αυτός κιόλα, να κερδάσει μας, Ράγκον.
5: Έχεις λίγα χρονάκια, αλλά να πούμε ότι το 50 είναι η δεύτερη σου ζωή, ιδιαίτερα τουλάχιστον η σεξουαλική ζωή. Αυτό το συζητάω καν. Εδώ μιλάμε αποδείξεις. Αυτοί ουσιαστικά μπήκανε στο αεροπλάνο, μετά κουτουποθήκανε και η δικαιολογία που ξεσήκωσε το πλήρωμα είναι ότι μην νομίζετε ότι με το μυαλό σας το πονηρό, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ουσιαστικά προσευχόμασταν.
6: Ναι, προσευχόταν. Έχω δει μια ταινία με προσευχές που τις έλεγε σκύψε ευλογημένη. Άσε με ρε Κατερίνα.
5: Γύρισμα ήτανε.
0: Red Morning Show.
4: Με τον Αλέξανδρο.
2: Την Κατερίνα.
4: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρδα.
3: Γιώργος Βρατσός.
4: Red 96,3.
5: Έχουμε ρεπορτάζ παρκαδόρων.
2: Λοιπόν, 4 παρκαδόρες συνελήφθησαν γιατί πάρκαραν τα αυτοκίνητα που τους έδιναν οι πελάτες τους στα μαγαζιά που εξυπηρετούσαν παράνομα. Βεβαίως. Και μετά ποιος πληρώνει την κλίση δεν είναι άλλος από τον ιδιοκτήτη. Δεν ευθύνεται ο παρκαδόρος.
5: Άρα αφήνω εγώ στον παρκαδόρο για να πάω στο μαγαζί του αμάξι. Αυτός το βάζει σε μία θέση, τσιμπάει μία κλίση του αμάξι από την τροχέα. Φυλάκια τα λέγαμε τι μου έρχεται μένα στο GovWallet.
2: Right. Σου έρχεται και πρέπει να την πληρώσει και με το RF σου, κάτι έχω μάθει.
6: Κοίτα, παιδιά, θα λέγαμε ότι με λίγα λόγια παρκαδόρων άδωρων η εξυπηρέτηση.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: Red 96,3.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
8: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 12.808 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
7: Διπλό jackpot.
8: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Red 96,3.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με τον Αλέξανδρο.
2: Την Κατερίνα.
1: Και τον Γιώργο.
0: Red 96,3.
1: Ήρθε η ώρα για το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
2: Πότε ένας άνδρας δεν επιθυμεί τη σεξουαλική επαφή και στο τέλος θα σας ρωτήσω εάν σας έχει συμβεί κάτι από αυτά.
1: Για λέγε.
2: Μας έχει πέσει η τεστοστερόνη, έπεσε το χαμηλό επίπεδο της τεστοστερόνης, δεν επιθυμεί την επαφή. Απολύτως λογικό, κοιτάμε το ορμολογικό μας έλεγχο. Η απώλεια έλξης προς τη σύντροφο. Και συμφωνώ, όταν έχει περάσει ο καιρός, μην νομίζεις ότι και η σύντροφος θέλει.
1: Άστα, για τους άντρες μιλάμε.
2: Είναι το ίδιο. Άγχος επίδοσης. Αυτό η αλήθεια είναι ότι σας έχουμε αγχώσει αδίκως, καθότι δεν μετράει και τόσο. Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπός σου. Όταν το έχεις ρίξει στο πόρνο. Όταν το έχεις ρίξει στο πόρνο, έχεις χορτάσει, δεν θες να αρπάξεις και να μεζέ. Και όταν πλέον υπάρχει το άγχος της ρουτίνας και δεν γίνεται να λειτουργήσεις.
1: Μάθαμε λοιπόν ποιοι οι λόγοι που οι άντρες πολύ συχνά δεν θέλουν την ερωτική επαφή, κάνουν την πάπια. Εγώ ποντάρω στην τεστοστερόνη. Μία σου τεστοστερόνης, παιδιά.
3: Αυτό θα φταίει.
1: Αυτό θα φταίει.
3: Για ναι, να πω ότι υπάρχει και ακόμα ένας λόγος.
1: Ο
3: ουσιαστικότερος θα λέγαμε. Ονομάζεται μπακουροσύνη, ανθρωποδιώχτης. Πώς είσαι έτσι, γιατί άμα δεν θέλεις να δει άνθρωπος, πώς να κάνεις τη δουλειά, κατάλαβα. Από εκεί ξεκινάμε.
2: Ναι, εκεί όταν δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει προσφορά. Δίκιο έχεις.
0: Red Morning Show.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3. Και η Μετάλλικα είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Μετάλλικα από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
4: Hey, this is James from Metallica.
5: Hey, it's Kirk from Metallica.
6: Hi, this is Lars from Metallica.
7: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη, ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση, το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?

0: το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αυθεντικός. It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με τον Αλέξανδρο.
2: Την Κατερίνα.
1: Και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Πάμε μια βόλτα μέχρι το Παρίσι.
2: Μέχρι το Παρίσι θα πάμε γιατί έχουμε μια τεράστια στοιχηματική απάτη με σεσουάρ.
3: Τι έγινε.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες σελίδες οι οποίες στοιχηματίζουν την ανώτατη θερμοκρασία της ημέρας, ας πούμε, της Γαλλίας. Mm-hmm. Πόσο θα έχει το υψηλότερο στο κέντρο της Γαλλίας, στο Παρίσι, ας πούμε.
3: Υψηλότερη θερμοκρασία.
2: Την υψηλότερη θερμοκρασία και εσύ βάζεις, ας πούμε, κάποια χρήματα και κερδίζεις. Λες, σήμερα θα έχει 19 βαθμούς Κελσίου.
3: Φτάνει 20, παίρνω τα λεφτάκια μου.
2: Μπράβο, ακριβώς έτσι, τα ξέρετε πώς δουλεύουν. Αυτοί λοιπόν, αυτοί οι σπήρα πήραζαν τα θερμόμετρα και έβγαζαν κάποια χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή πήγαν με το σεσουάρ, τα ζέστηναν τα ζέστηναν. Πώς κάναμε εμείς μικροί που λένε δεν πάω σήμερα σχολείο, έχω πυρετό, δεν μπορώ.
3: Ναι, και έτριβες το θερμόμετρο.
2: Το θερμόμετρο, επειδή αυτοί είναι και λίγο πιο μάγκες, πήραν το σεσουάρ και έγινε ο χαμός. Τους ανακάλυψαν φυσικά γιατί εγκαταστάθηκαν καμερές ασφαλείας.
3: Πολύ ωραία μαγιά θα έλεγα.
1: Ολόκληρη πατέντα να βρουν πού είναι ο μετεωρολογικός σταθμός, να πάνε στα μουλοχτά μην τους δούνε, να φέρουν γεννήτρια να δουλέψουν το πιστολάκι, να ζεστάρουν το σένσορα και όλη αυτή τη φαιά ουσία, άμα την έβαζαν κάτω και έκανα κάποια σοβαρή δουλειά, πάλι χρήματα θα έβγαζα.
0: Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κόρδα.
1: Γιώργος Φράτσος.
0: Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με τον Αλέξανδρο.
2: Την Κατερίνα.
1: Και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Βρισκόμαστε στην εποχή όπου οι νεότεροι άντρες ερωτεύονται επισήμως μεγαλύτερες γυναίκες.
4: Ωρε μπλέξιμο.
2: Τα νέα είναι αισιόδοξα. Τέρμα πια αυτό το πράγμα το οποίο ήταν το παλιό της γιαγιάς μας. Πρέπει ο άντρας να έχει 13 χρόνια διαφορά, να τον παντρευτεί. Αυτές τις εξισώσεις που βάζατε εσείς να είναι νεότεροι, πόσο είναι τα μισά και εσύ είναι 7, κάτι τέτοιο. τώρα πλέον τέρμα αυτά. Εμείς, ας πούμε, μια σαραντάρα θα πάει προκάλυπτα και χωρίς να ντρέπεται με τον 25.
1: Όχι, ρε, σε καμία περίπτωση δεν έχει μάμι ίσκιο ο 25. Δεν είναι πως τον τελείπουν οι λαχανοτολμάδες με αγολέμονο και το μαλακτικό που μυρίζει η λεβάντα με πράσινο σαπούνι. Όχι.
2: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μυρίζει και αυτό. Μπορεί να μυρίζει και τη μαστίχα από τα φουρνισμένα τα κουλούρια και όλα αυτά. Ό,τι και να πει εσύ, ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Οι άντρες πλέον δοκιμάζουν νέα πράγματα με μια σύντροφο η οποία διαθέτει εμπειρία, να σας πω και τους λόγους. Δεν παίζει στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι λέει η έρευνά μας.
4: Καθόλου.
2: Εντάξει, σταμάτε εσείς δικά σου πράγματα. Έχουν ξεκάθαρους στόχους, αλλά είναι και ρεαλίστριες. Παρ' όλα αυτά, έχουν και το δικό τους εισόδημα. Αυτό είναι κάποια πράγματα τα οποία ενδιαφέρονται οι άντρες.
1: Όπως καταλαβαίνετε, η Κατερίνα ψάχνει γαμπρό. Τελειώσαμε με το καλό. Το περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 12.808 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφωνικό. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
5: Διπλό jackpot.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεχτάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
5: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
4: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
4: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
5: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
4: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
15: Hey, this is James from Metallica.
16: Hey, it's Kirk from Metallica.
17: Hi, this is Lars from Metallica.
18: It's Robert Trujillo from Metallica.
14: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Αλέξανδρος Χαριζάνης.
2: Κατερίνα Κορδάκη.
3: Γιώργος Βρέτσος.
4: Red 96,3.
5: Έχουμε ρεπορτάζ γευσηγνωσίας.
6: Λοιπόν, έχουμε το Taste Atlas, όπου κάθε χρόνο συγκρίνει τα φαγητά. Έτσι, παίρνει όλο τον παγκόσμιο χάρτη και μας λέει ποια είναι η μεγαλύτερη κατοστάδα εκεί συνήθως. Έχουμε και πολλές επιτυχίες. Όπως καλή ώρα τώρα. Το κοντοσούβλι, λοιπόν, φιγουράρει στην 8η θέση της λίστας του Taste Atlas με τα καλύτερα παραδοσιακά φαγητά του κόσμου.
5: Ποιος μας κέρδισε?
6: Άμε, έχουμε νικητή, το οποίο δεν μπορείς να πιστέψεις, αλλά έχω να σου πλαισιώσω και την κατοστάδα που έχουμε. Έχουμε το σαγανάκι.
5: Βεβαίως.
6: Τα αρνίσια παϊδάκια.
5: Ωραιότατα.
6: Την μπουγάτσα, η Θεσσαλονίκη νικάει.
7: Να μαθαίνουμε για τίποτα.
6: Έτσι, και το γιουβέτσι. Αυτή είναι η καλύτερη παραδοσιακή μεζέδες της Ελλάδος. Πρώτο ήρθε το βόρι-βόρι.
5: Τι είναι το βόρι-βόρι?
6: Είναι μία σούπα η οποία, άμα τη δεις, όχι να τη φας, δεν θες, κατευθείαν σκουπίδι.
7: Από πού μας έρχεται?
6: Παραγουάι. Άκου τώρα, καλή παραδοσιακή κουζίνα. Ποιος ξέρει τι σημαίνει παράδοση στην Παραγουάι?
5: Έχασε το κοντοσούβλι από το βόρι-βόρι. Καλά, γελάει ο κόσμος.
7: Είναι σαν να χάνουν οι Boston Celtics από τον κεραυνό Άγγονα Χούλας. Δηλαδή, κάτι πόσο στημένο, ας πούμε.
6: Είναι στημένο, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι παρομοιάζει με τη Eurovision, έτσι λίγο, τα κολλητιλίκια με τις χώρες.
5: Θέλετε να συμφωνήσουμε όμως ότι το κοντοσούβλι πρέπει να είναι χοιρινό, γιατί έχει σκάσει ένα κοντοσούβλι κοτόπουλο τελευταία και γελάει πάλι ο κόσμος.
7: Ξύρε, φιλά, μα γίνεται καλό μαγειρεμένο και νόστιμο, μην το φάμε, δεν πειράζει.
6: Κοίταξε, το κοντοσούβλι κοτόπουλο είναι μια επιλογή που, εφόσον έχει σκάσει το μοσχάρι, πώς το λες, και το χειρινό.
5: Τρως λίγο κοτοπουλάκι.
6: Τρως και λίγο κοτοπουλάκι, έτσι να πεις ότι κάνεις κάτι καλό σε σένα.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
4: Red 96,3.
0: Red World Tour.
7: Καλημέρα, Μαρία, από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
5: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
8: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
5: Θα δεις τους Iron Maiden στο...
8: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: This is the home of Red World Tour.
4: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
9: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: κάτι για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living. Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. This is James from Metallica. Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Metallica Weekend στον Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και πάμε τώρα σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια των Metallica, το Nothing Else Matters, μέσα από το Black Album. Ένα τραγούδι που είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική ακουστική στιγμή της μπάντας, χωρίς τα έντονα ξεσπάσματα και την επιθετικότητα που τους είχαμε συνηθίσει. Ο James Hetfield είχε πει ότι το έγραψε για την τότε σύντροφό του, ενώ βρισκόταν συνεχώς σε περιοδίες μακριά από το σπίτι και τους ανθρώπους του. Και μπορεί αρχικά να μην πίστευε ότι θα έμενε ποτέ σε δίσκο των Metallica. Όμως τελικά έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της καριέρας τους. Το κομμάτι μάλιστα είναι τόσο προσωπικό για τον James που αποφάσισε να παίξει ο ίδιος το κιθαριστικό σόλο, κάτι που κάνει πάρα πολύ σπάνια. Nothing Else Matters λοιπόν στον Red 96,3 και το Metallica Weekend.

0: Nothing Else Matters των Red 96,3 είναι το Metallica Weekend. Το Nothing Else Matters είναι ένα τραγούδι που ξεχώρισε όχι μόνο για τον ήχο του, αλλά και για το music video του, το οποίο περιλάμβανε backstage εικόνες, όπως και την διαβόητη σκηνή που ο Lars Ulrich πετάει βελάκια σε ένα πόστερ του Kip Winger. Ο ίδιος ο Kip είχε πει αργότερα πως αυτή η εικόνα που πέρασε μέσα από το βίντεο επηρέασε αρνητικά την καριέρα του, καθώς έγινε αντικείμενο ηρωνίας εκείνη την εποχή. Παράλληλα, το τραγούδι εξελίχθηκε σε σταθερό σημείο αναφοράς για τους Metallica και πλέον το αφιερώνουν σχεδόν πάντα στους οπαδούς τους στις συναυλίες τους ως ευχαριστώ για τη διαδρομή όλων αυτών των χρόνων και περιμένουμε να το ακούσουμε στη συναυλία της 9ης Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δίνουμε ραντεβού για ένα θρυλικό live των Metallica στο ΟΑΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Red Weekend.
1: Red 96,3.

Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ακούσαμε REM, Losing My Religion, περίπου ένα τέταρτο μετά τις 10. Η επόμενη μπάντα που θα ακούσουμε είναι μία από τις μακροβιότερες στην ιστορία της μουσικής και καμιά φορά κυκλοφορεί και με ένα ψευδώνυμο όταν θέλει να κάνει μυστικές συναυλίες. Δεν θα σου πω ακόμα ποιοι είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Λονδίνο και σε διάφορες πόλεις του κόσμου, κυκλοφορούν αφίσες με ένα QR code που οδηγεί σε ένα site με τίτλο Ποιες είναι οι κατσαρίδες. Σε λίγες μέρες κυκλοφορούν τον καινούριο τους δίσκο με τίτλο Foreign Tags και ο λόγος για τους Rolling Stones. Ακούμε αμέσως τώρα το Painted Black. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι red, 96,3. Καλή μας μέρα.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Είναι Κυριακή πρωί 3 Μαΐου στον Red 96,3. Ακούσαμε Can't Stop από τους Red Hot Chili Peppers. Και αν τους αγαπάς όπως τους αγαπώ και εγώ, και δεν έχεις δει ακόμα το ντοκιμαντέρ με τίτλο Ο αδερφός μας ο Χιλέλ, Our Brother Χιλέλ, πρέπει να το δεις οπωσδήποτε. Είναι ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για την ιστορία των Red Hot Chili Peppers. Κυκλοφορεί σε πολύ μεγάλη και γνωστή πλατφόρμα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Σε προειδεάζω από τώρα. Θα κλάψεις αρκετά, αλλά θα μάθεις και τόσα πολλά πράγματα για την αγαπημένη σου μπάντα και θα τους δεις και με τελείως διαφορετικό μάτι. Έτσι πιο αληθινό, πιο ανθρώπινο. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Στη συνέχεια Billy Idol, Rebel Yell, ένας από τους καλλιτέχνες που θέλουμε πολύ να δούμε στην Ελλάδα. Αμέσως μετά Chumba Wamba, Tap Thumping και Eye of the Tiger is Survivor. Αν και λέει, το ήμα σου είναι Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 12.808 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
2: Διπλό jackpot.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πώληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
2: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
3: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
2: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
3: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
2: Πιστεύω θα τα δω όλα.
3: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
2: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
3: Ποιος παντρεύεται?
2: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
3: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
4: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
9: Hey, this is James from Metallica.
10: Hey, it's Kirk from Metallica.
11: Hi, this is Lars from Metallica.
12: It's Robert Trujillo from Metallica.
8: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 είναι πρωινό Κυριακής, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Ήταν η Bon Jovi και το Always. Και έχουμε διπλό jackpot αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο. Άκου το ποσό. 12.808 ευρώ. Το διεκδικείς στέλνοντας μήνυμα Win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου. 4 η ώρα οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος MediaTel ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Διπλό jackpot λοιπόν στο χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας. Το ποσό ζαλίζει 12.808 ευρώ. Καλή επιτυχία. Στη συνέχεια θα ακούσουμε No One Like You από τους Scorpions και αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal. Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις. Στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο, η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr / flex.
3: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. This is James from Metallica. Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: It's Red. It rocks.
8: Red 96,3.

0: 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρυλικό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
5: Red 96,3 είναι το Metallica Weekend, είναι ο Χάκος Περβανίδης και πάμε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Metallica. Το One από το Injustice for All του 1988 είναι ένα κομμάτι με έντονο αντιπολεμικό χαρακτήρα και μία από τις πιο σκοτεινές ιστορίες που έχουν γράψει ποτέ. Ένα τραγούδι που σπάνια δεν παίζουν στις συναυλίες και πραγματικά ελπίζουμε να το συμπεριλάβουν σε αυτή της Αθήνας στις 9 Μαΐου. Η θεματική του βασίζεται στο Johnny Got His Gun, την ταινία και το βιβλίο του Dalton Trumbo, όπου ένα στρατιώτη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από έκρηξη νάρκης, μένει χωρίς άκρα, χωρίς όραση, χωρίς ακοή και χωρίς τη δυνατότητα να μιλήσει, παγιδευμένος μέσα στο ίδιο του το σώμα, συνειδητοποιώντας τι του έχει συμβεί και ζητώντας απεγνωσμένα να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Μουσικά το One ξεκινά ήρεμα, με καθαρές κιθάρες για να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα εκρηκτικό φινάλε με ταχύτητα και ένταση που αποτυπώνουν ηχητικά τον τρόμο του πολέμου. One εδώ στον Red 96,3 και το Metallica Weekend.

Metallica Weekend, ένα τραγούδι που θεωρείται από τα πιο σημαντικά στην δισκογραφία των Metallica, όχι μόνο για το θέμα του, αλλά και για τη δομή του, που από μια μελωδική εισαγωγή οδηγεί σε ένα καταιγιστικό δεύτερο μισό. Το τραγούδι γράφτηκε από τους James Hetfield και Lars Ulrich και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος εκείνης της περίοδου, χαρίζοντάς τους και το πρώτο τους Grammy στην κατηγορία Metal. Δίνουμε ραντεβού με την ιστορία για ένα θρυλικό live των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο με αποκλειστικό χορηγό, την Cosmote Telecom. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

way or another, η Blondie, Κυριακή πρωί στον Red 96,3. 3 Μαΐου μπήκε για τα καλά ο Μάιος και πριν από λίγους μήνες λέγαμε θα έρθει ο Μάιος και θα ξεκινήσει το συναυλιακό μας καλοκαίρι και να που ήρθε λοιπόν και ξεκινάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Σάββατο αυτό έρχονται οι Μετάλλικα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στην Αθήνα και μετά από λίγες μέρες θα δούμε και τους Iron Maiden στον ίδιο χώρο και εκείνη στο Ολυμπιακό στάδιο. Τελείωσε και το Red World Tour, έχουμε μεγάλη νικήτρια, τη Μαρία Λιακοπούλου, που όχι μόνο θα δει την αγαπημένη της μπάντα, τους Iron Maiden live στο Ολυμπιακό στάδιο, αλλά θα ζήσει και μια full VIP εμπειρία. Enola Gay, OMD, Boulevard of Broken Dreams, Green Day. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Queen λένε The Show Must Go On και κάτι τέτοιο φαίνεται να πιστεύει και ο Banksy, που από ό,τι φαίνεται είναι Άγγλος και αυτός, και έκανε ξανά την εμφάνισή του μετά από τις φήμες που θέλουν να είναι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά τελικά μας έχουν μπερδέψει, δεν ξέρουμε αν αυτό ισχύει ή όχι. Εμφανίστηκε μυστηριωδώς ένα άγαλμα από το πουθενά στο κέντρο του Λονδίνου, συγκεκριμένα στο Waterloo, μια περιοχή που έχει αρκετά άγαλματα. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο γλυπτό απεικονίζει ένα άνδρα με κοστούμι να βαδίζει μπροστά, κατεβαίνοντας από τη βάση του, κρατώντας με το ένα του χέρι μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του. Πάρα πολύ συμβολικός όπως πάντα. Κάτω στη βάση λοιπόν του αγάλματος γράφει Banksy. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν είναι δικό του. Συνήθως μετά από λίγες μέρες αποκαλύπτει μέσα από τα social media αν είναι δικό του κάτι ή όχι. Περιμένουμε λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. It's no good, έρχονται οι Depeche Mode. In the air tonight of Phil Collins και Wicked Game, η Him. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εδώ δεν είναι. Σε κάτι και σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
13: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
14: Hey, this is James from Metallica.
15: Hey, it's Kirk from Metallica.
16: Hi, this is Lars from Metallica.
17: It's Robert Trujillo from Metallica.
13: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Rainbow. 10 λεπτά πριν από τις 11 στον Red, 96,3. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από την κλήρωση που έκανα εγώ αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε για το χρηματοκιβώτιο, συγκεκριμένα την Πέμπτη. Και μόλις επιστρέψουμε, θα σου πω τι θα συμβεί την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
0: Ένα. Σήκωσε το, βρε άνθρωπε του Θεού. Σήκωσε το!
2: Η κλήση σας πρόφερε.
0: Όχι!
2: Παρακαλώ, περιμένετε.
0: Τι να περιμένουμε, εσύ έπρεπε να περιμένεις πάνω από το τηλέφωνο σου, Μέρι.
3: Είδες που δεν με πιστεύετε ότι παίρνω τηλέφωνο και δεν μου απαντάνε.
0: Εγώ όχι μόνο σε πιστεύω, αλλά συμπάσχω ταυτόχρονα. Γιατί κάθε φορά, μακάρι να μπορούσε ο κόσμος να δει τι συμβαίνει μέσα στη front stage την ημέρα που έχουμε κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Όλοι είμαστε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, λες και θα πάρουμε εμείς τα χρήματα. Που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε όλοι πολύ πολύ έτοιμοι για να ακούσουμε έναν άνθρωπο να χαίρεται πάρα πολύ. Mm. Και τώρα αυτό ήταν λίγο απογοήτευση. Όπως κατάλαβες, έχουμε διπλό jackpot αυτή την εβδομάδα. 12.808 ευρώ βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και σε περιμένουν. Τα διεκδικείς με το μήνυμά σου win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου. 4 η ώρα οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος MediaTel ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Διπλό jackpot αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ είναι το ποσό. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή στις 8 Μαΐου. Καλή επιτυχία. Guns N' Roses στη συνέχεια. Paradise City. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
4: Red World Tour. Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
5: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
6: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
5: Θα δεις τους Iron Maiden στο
4: Μαρία.
0: Μπράβο Μαρία.
6: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
1: This is the home of Red World Tour.
7: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
0: Uh-huh.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. This is James from Metallica. Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
16: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: It's Red. It rocks.
15: Red 96,3.

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρηλυκό live του στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου. Με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Red 96,3, Metallica Weekend, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο. Όταν οι Metallica ολοκλήρωσαν την Damage Justice περιοδία, κατά τη διάρκεια της οποίας έπαιξαν 219 show σε 392 ημέρες, διαπίστωσαν πως ένα μεγάλο μέρος του κοινού δεν ήξερε πως να αντιδράσει όταν έπαιζαν τα πολύπλοκα και μακροστελή τραγούδια τους, οπότε και αποφάσισαν στο επόμενο τους άλμπουμ να απλοποιήσουν τις συνθέσεις τους. Το πρώτο τραγούδι που ολοκληρώθηκε ήταν το Enter Sandman, το οποίο ο Lars αναφέρεται ως το τραγούδι του ενός ριφ, γιατί όλα του τα θέματα προκύπτουν από το βασικό ριφ του τραγουδιού. Το Enter Sandman αποτέλεσε τον προπομπό του Black Album, το οποίο και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες στιγμές της παγκόσμιας δισκογραφίας.

Είναι το Metallica Weekend του Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και μόλις ακούσαμε το Enter Sandman, το οποίο παραλίγο να μην είναι το βασικό single του Black Album. Τόσο ο παραγωγός του δίσκου Bob Rock, όσο και ο James Hetfield επέμεναν το πρώτο τραγούδι που θα ακουστεί και που θα ανοίγει το δίσκο να είναι το Holier Than Thou. Κάτι που δεν έγινε όμως, γιατί ο Lars επέμενε πως το Enter Sandman έχει εμπορική προοπτική και από ό,τι αποδείχθηκε είχε για μία ακόμα φορά δίκαιο. Είναι το Metallica Weekend στον Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Και στο ακριβώς κάθε ώρας ακούμε ένα τραγούδι των Metallica και λέμε την ιστορία του. Δίνουμε ραντεβού για ένα θρυλικό live των Metallica στο ΟΑΚΑ με αποκλειστικό χορηγό, την Cosmote Telecom. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: life.
1: It's my life, η Bon Jovi. 15 λεπτά μετά τις 12 στον Red, 96,3. Τελείωσε το Red World Tour. Έχουμε μεγάλη νικήτρια. Η Μαρία θα δει live τους Iron Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 23 Μαΐου σε μια full VIP εμπειρία. Και έχουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο που συμβαίνει σε σχέση με τους Iron Maiden λίγο πριν έρθουν στη χώρα μας. Ξεκινώντας από τις 14 Μαΐου και για μερικές προβολές, θα δούμε το υπέροχο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τίτλο Burning Ambition. Οι Iron Maiden έχουν μια θρηλυκή πορεία που απλώνεται μέσα σε 5 δεκαετίες. Θα δούμε σπάνιο αρχαιακό υλικό, backstage στιγμές και πολλές συνεντεύξεις, ακόμα και από τον drummer των Metallica, και αυτό το περιμένω. Θέλω πολύ να το δω. Jefferson Airplane στη συνέχεια, Somebody to Love, Unbelievable, η EMF και What I've Done, η Linkin Park. Αν κλαίσει το αίμα σου, είναι Red 96,3. When the

0: Sabbath in RM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μεσημέρι Κυριακής, Red 96,3, Linkin Park, What I've Done. Τι έκανα. Αν δεν θέλεις να πεις αυτή τη φράση, έτσι με νεύρα πολλά, άκου μερικά πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις την ημέρα της συναυλίας των Metallica. Αρχικά, απαγορεύεται να πάρεις μαζί σου μεγάλη τσάντα. Η τσάντα που επιτρέπεται είναι μεγέθους μίας κόλλας χαρτιού Α4. Επίσης, απαγορεύονται λέιζερ, πυροτεχνήματα, αλκοόλ, έφλεκτα και αιχμηρά αντικείμενα εννοείται και οποιοδήποτε επαγγελματικός εξοπλισμός, όπως κάμερες και μικρόφωνα. Οτιδήποτε απαγορεύεται θα κατάσχεται επί τόπου. Φινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3, Survivor, Burning Heart, στη συνέχεια Creep, η Radiohead και Dream On, η Aerosmith. Όπως το λένε, μη σταματήσεις ποτέ να ονειρεύεσαι. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις?
3: Θέλω να πάω στη Φλωρεντία. Στείλτε κι εσείς μηνύματα. Μπορεί να είστε οι επόμενοι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
8: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
7: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
8: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
7: Πιστεύω θα τα δω όλα!
8: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
7: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
9: Ποιος παντρεύεται?
7: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
9: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
10: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
11: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
12: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή.
13: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet.
14: Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
15: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
16: Hey, this is James from Metallica.
17: Hey, it's Kirk from Metallica.
18: Hi, this is Lars from Metallica.
19: It's Robert Trujillo from Metallica.
15: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά πριν από τη μία. Ρες 96,3 Don't Speak in No Doubt. Διπλό jackpot αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο. Το ποσό είναι το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ. Παρασκευή 8 Μαΐου η κλήρωση και το τηλεφώνημα και εσύ διεκδικείς τα χρήματα αυτά στέλνοντας win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, κόστος media τελάνα SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-80 και όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Μπες και στο redfm.gr, γίνε μέλος στο Members Club για να σου έρχεται mail κάθε εβδομάδα με το εβδομαδιαίο ποσό. Αυτή την εβδομάδα jackpot, διπλό jackpot, 12.808 ευρώ και καλή σου επιτυχία. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, People Are Strange, γεγονός, το λένε Echo and the Bunnymen, διασκευή από τους Doors, αν κυλάς το αίμα σου, είναι μόνο Red. Red
1: World Tour. Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχει συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Μαρία. Μαρία.
0: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρες εκεί?
5: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?

0: το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. This is James from Metallica. Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
5: Είναι το Metallica Weekend στον Red 96,3, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε στο ακριβώς κάθε ώρας με μια διασκευή που ταιριάζει απόλυτα στην φιλοσοφία των Metallica. Ένα τραγούδι που λες και γράφτηκε για να το πει στο μέλλον ο James Hetfield. Το Turn the Page, αρχικά του Bob Seger, μιλά για τη μοναξιά, τη ρουτίνα και την ψυχολογική φθορά της ζωής στις περιοδίες, κάτι που οι Metallica έχουν ζήσει όσο λίγοι.

Ακούσαμε το Turn the Page των Red 96,3, ένα τραγούδι που περιγράφει με ακρίβεια τη ζωή, τις περιοδίες, τις ατελείωτες διαδρομές, μοναχικά βράδια και την αίσθηση αυτήν ότι τα πάντα πρέπει να μείνουν πίσω. Η εκδοχή των Metallica έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των charts για εβδομάδες, ενώ ακόμα και ο ίδιος ο Bob Seger δήλωσε ότι του άρεσε πολύ η εκτέλεση των Metallica, ειδικά η πιο δυναμική τους προσέγγιση. Metallica λοιπόν και Turn the Page στο Metallica Weekend του Red 96,3. Δίνουμε ραντεβού για ένα θρηλυκό live των Metallica στο ΟΑΚΑ με αποκλειστικό χορηγό, την Cosmote Telecom. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

My Serona Nack. 15 λεπτά μετά τη μία. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Σήμερα, 3 Μαΐου, η Παγκόσμια ημέρα γέλιου. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Μερικές φορές παίρνουμε ως δεδομένα μερικά πράγματα, χωρίς να δίνουμε την αξία που τους αναλογεί. Το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι και έκφραση της ευτυχίας και μπορεί να έρθει μόνο αν κατανοήσουμε το σκοπό της ζωής. Έτσι λέει κάπου κάτι που διάβασα. Και να θυμάσαι να χαμογελάς. Μην το ξεχνάς. Αυτό είναι κάτι σαν την αναπνοή. Πολύ σημαντικό. Εξίσου σημαντικό. Every breath you take, όπως το είπα, η Πολύ. Αμέσως τώρα, αμέσως μετά, You and Your Hand, η Pink. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red. 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Pink, You and Your Hand. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 3 Μαΐου, Κυριακή μεσημέρι. Μερικές φορές διαβάζω πράγματα και προσπαθώ να μην τα πιστεύω όλα, γιατί κυκλοφορεί πολύ fake news εκεί έξω. Είδα λοιπόν κάτι το οποίο ήμουν σίγουρη ότι είναι αλήθεια. Τελικά μετά το ξανασκέφτηκα και λέω: αποκλείεται. Οι AI κάμερες στους δρόμους, λέει, σε λίγο καιρό θα επιβραβεύουν και αυτούς που οδηγούν σωστά και θα τους δίνουν και έκπτωση 20% στα τέλη κυκλοφορίας, αν δεν έκανες παράβαση για έναν ολόκληρο χρόνο. Και εγώ λέω ότι αυτό το σενάριο δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Γιατί έχουμε συνηθίσει μόνο να περιμένουμε τιμωρία για κάποιον που δεν κάνει τα πράγματα σωστά. Για αυτούς που τα κάνουν όλα σωστά, τι θα συμβεί άραγε? Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Δυστυχώς δεν είναι αλήθεια. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. The Final Countdown, η Europe στη συνέχεια. Around the World, η Red Hot Chili Peppers. Και I wanna know what love is, η Foreigner, η αιώνια ερώτηση. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ, μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
11: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
12: Hey, this is James from Metallica.
13: Hey, it's Kirk from Metallica.
14: Hi, this is Lars from Metallica.
15: It's Robert Trujillo from Metallica.
11: Metallica Weekends, με αφορμή το θρυλικό live του στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Η Κάλεο, Way Down We Go, Red 96,3, Κυριακή μεσημέρι, και πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα από την κλήση που έκανα για το χρηματοκιβώτιο την Πέμπτη που μας πέρασε και πόσο καλά ένιωσα τη θέση της Μέρης αυτή την εβδομάδα. Πάμε να τα ακούσουμε και όταν επιστρέψουμε θα σου πω τι θα συμβεί την εβδομάδα που μας έρχεται.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
0: Ένα. Σήκωσέ το, βρε άνθρωπε του Θεού. Τέσσερα. Σήκωσέ το!
2: Η κλήση σας πρόθεσε.
0: Όχι!
2: Παρακαλώ, περιμένετε.
0: Τι να περιμένουμε, εσύ έπρεπε να περιμένεις πάνω από το τηλέφωνο σου, Μέρη.
3: Είδες που δεν με πιστεύετε ότι παίρνω τηλέφωνο και δεν μου απαντάνε.
0: Εγώ όχι μόνο σε πιστεύω, αλλά συμπάσχω ταυτόχρονα. Γιατί κάθε φορά, μακάρι να μπορούσε ο κόσμος να δει τι συμβαίνει μέσα στη front stage την ημέρα που έχουμε κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Όλοι είμαστε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, λες και θα πάρουμε εμείς τα χρήματα. Που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε όλοι πολύ πολύ έτοιμοι για να ακούσουμε έναν άνθρωπο να χαίρεται πάρα πολύ. Και τώρα αυτό ήταν λίγο απογοήτευση. Αλήθεια είναι αυτό που είπα. Ένιωσα πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση εκείνη την ώρα. Μετά σκέφτηκα όμως ότι θα έχει διπλό jackpot. Έχει διπλό jackpot αυτή την εβδομάδα και το ποσό είναι τεράστιο. Δεν πειράζει λοιπόν, προχωράμε μπροστά. Διπλό jackpot αυτή την εβδομάδα στο χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ είναι μέσα. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή στις 8 Μαΐου, η Μέρη αυτή τη φορά. Εσύ στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS. Μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελάνα SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα, 12.808 ευρώ, κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή στις 8 Μαΐου. Καλή σου επιτυχία. Bad to the bone στη συνέχεια, George Thorogood. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
4: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τίποτο! Τίποτο!
10: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
14: Δεν είναι εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
15: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
14: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
15: Ωραία ερώτηση.
14: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
15: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
14: Πάλι εγώ.
16: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
17: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. Release Athens.gr. Να είσαι εκεί.
18: Χρειάζεται

0: youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living. Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. This is James from Metallica. Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Red 96,3, Metallica Weekend, με ένα από τα πιο συναισθηματικά τραγούδια του συγκροτήματος, το The Unforgiven, το οποίο και μιλά για την απώλεια της προσωπικής ελευθερίας, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που σαν παιδί μεγαλώνει μέσα σε αυστηρούς κανόνες και προσδοκίες, καθώς ενηλικιώνεται αρχίζει να νιώθει θυμό και εσωτερική σύγκρουση και τελικά συνειδητοποιεί ότι δεν έζησε όπως ήθελε, αλλά όπως του επέβαλαν. Το The Unforgiven ήταν το δεύτερο single του Black Album και παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση στην ηχητική κατεύθυνση των Metallica, με κάτι που δανείζεται ένα ψήγμα της κληρονομιάς του Ένιο Μωρικόνε, όπως έχουν

The Unforgiven Metallica στον Red 96,3 είναι το Metallica Weekend και στο συγκεκριμένο τραγούδι ακούμε ένα χαρακτηριστικό solo από τον Kirk Hammett, όπου πρόκειται για έναν από τους πρώτους του ηχογραφημένους αυτοσχεδιασμούς. Μέχρι τότε ο κιθαρίστας των Metallica έχτιζε τα solo του μελετώντας τα σχολαστικά, όμως αυτό που είχε ετοιμάσει για το The Unforgiven τελικά δεν λειτουργήσε και έτσι μπήκε στο στούντιο και αυτοσχεδίασε κάτι που άρεσε και στους υπόλοιπους και έτσι θα το επαναλάμβανε πολλές φορές στο μέλλον. Δίνουμε ραντεβού με την ιστορία για ένα θρυλικό live των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

You give love a bad name, λένε οι Bon Jovi. Θα συμφωνήσω. Μερικές φορές συμβαίνει και αυτό. 15 λεπτά μετά τις 2 μεσημέρι Κυριακής, Red 96,3 και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους Rolling Stones και έρχονται και κανονικά βγάζουν καινούριο δίσκο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν ποτέ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν γεμίσει οι διάφορες μεγαλοπόλεις του κόσμου με αφίσες με ένα QR code επάνω που αν πατήσεις σε βγάζει σε μία ιστοσελίδα με μία ερώτηση. Ποιες είναι οι κατσαρίδες, οι cockroaches στα αγγλικά. Όσοι ξέρουν. Αυτό είναι το εναλλακτικό όνομα, το ψευδώνυμο αν θες, των Rolling Stones κάθε φορά που ετοιμάζονται να κάνουν μία μυστική συναυλία. Περιμένουμε λοιπόν από μέρα σε μέρα νέα για αυτό τον καινούριο δίσκο των Rolling Stones. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το επικό Angie. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: μεσημέρι στον Red 96,3 Two Face και You. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Εγώ έχω μία λίστα εδώ και πάρα πολλά χρόνια με όλους τους καλλιτέχνες που ήθελα να δω live. Έχω κάνει τίκα αρκετά κουτάκια, μπορώ να πω, και φέτος το καλοκαίρι θα γίνουν ακόμα περισσότερα. Γιατί έχουμε ένα καταπληκτικό line-up στην Ελλάδα φέτος και από ό,τι φαίνεται έχουμε μπει για τα καλά στο χάρτη των συναυλιών στην Ευρώπη. Του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Μία από αυτές τις μπάντες ήταν πάντα η Led Zeppelin. Ξέρουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Υπάρχει όμως ένα όνομα που θα έρθει φέτος το καλοκαίρι και είναι το ίδιο πράγμα. Έρχεται ο Robert Plant, ο frontman των Led Zeppelin, στις 9 Ιουλίου, σε ένα χώρο που του ταιριάζει πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, στο θέατρο του Λυκαβητού. Ο άνθρωπος που έδωσε νόημα στη λέξη frontman θα είναι εδώ μαζί μας το καλοκαίρι και είναι μία από τις συναυλίες που δεν πρέπει να χάσεις. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Van Allen και Pretty Woman. Στη συνέχεια, Two Princes από τους Spin Doctors και Rock You Like a Hurricane Scorpions. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω από τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με το Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις. Στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο, η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr κάθετος flex.
4: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του. Κάντο. Μόνος του είσαι. Μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
6: Hey, this is James from Metallica.
7: Hey, it's Kirk from Metallica.
8: Hi, this is Lars from Metallica.
9: It's Robert Trujillo from Metallica.
1: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η Blair, Song 2, Κυριακή μεσημέρι, 10 λεπτά πριν από τις 3. Red, 96,3. Αυτή την εβδομάδα διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ. Τα διεκδικείς στέλνοντας win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου. 4 η ώρα κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελανά SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14. 8020 και όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο 12.808 ευρώ. Κλήρωση και τηλεφώνημα την Παρασκευή 8 Μαΐου. Στη συνέχεια αγαπημένος Alice Cooper και Poison. Αμέσως μετά ο Γιώργος Αποστόλου. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Στο μικρόφωνο του Red 96,3. Παρέα σου κάθε μέρα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red. Red
1: World Tour. Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Μαρία.
0: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. This is James from Metallica. Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. It's
4: Red.
8: It rocks.
4: Red 96,3.

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου, με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης στο Metallica Weekend. Η Metallica ξεκινούν την περιοδία τους από την Αθήνα στις 9 του Μάη και εμείς το ακριβώς κάθε ώρας ακούμε τη μουσική τους και λέμε μικρές ιστορίες για τα τραγούδια τους. Είμαστε στο 1984 και η Metallica κυκλοφορούν το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο Ride the Lightning και σε αυτό η συνεισφορά του μπασίστα Cliff Burton είναι εμφανής, βοηθώντας το συγκρότημα να διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες. For Whom the Bell Tolls, ο τίτλος και η θεματική του τραγουδιού είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο έργο του Ernest Hemingway που μιλά για τον πόλεμο, την ανθρώπινη απώλεια και το αναπόφευκτο τέλος μέσα από την εμπειρία ενός Αμερικάνου εθελοντή στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Οι Metallica εδώ δεν ακολουθούν κυριολεκτικά την ιστορία, αλλά αντλούν την ιδέα της, μεταφέροντας μέσα από αυτή την αίσθηση του πολέμου ως

Ring the Bell Tolls, η Metallica, η εισαγωγή του Cliff Burton στον μπάσο, θεωρείται μέχρι σήμερα από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία του συγκροτήματος, δείχνοντας τον μοναδικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου του σε εκείνη την εποχή. Metallica Weekend λοιπόν στον Red 96,3 σε μία ώρα ακριβώς. Επιστρέφουμε με ένα ακόμα κομμάτι, με μία ακόμα ιστορία. Δίνουμε ραντεβού με την ιστορία για ένα θρυλικό live των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο με αποκλειστικό χορηγό, την Cosmote Telecom. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: away to heaven.
1: Χάρη λόγια σας και χαίρετε, είναι Κυριακή 3 του Μάη του 2026 στο μικρόφωνο του Red, τέτοια ώρα μέχρι τις 6. Γιώργος Αποστόλου, ακούσαμε ένα super classic για ξεκίνημα, το στέργο του Heaven, και θα πάμε χροπηδιχτά όπως αρμόζει σε ένα ανοιξιάτικο μεσημερινό απόγευμα με OMD και Electricity στον Red 96,3.

0: Ρέντε 96,3, Γιώργος Αποστόλου στην παρέα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 6 το απογευματάκι. Συνήθως τέτοια εποχή, παιδιά, όταν μπαίνει ο Μάιος, κάνουμε μικρές ανασκοπήσεις για την χρονιά, σε ό,τι αφορά τις κυκλοφορίες, τις μουσικές, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε και φυσικά τι περιμένουμε από τις συναυλίες του Μάη, του Ιούνιου και του Ιούλη. Αλλά σίγουρα η αλήθεια είναι πως έχουν συμβεί τόσα πράγματα στον πλανήτη που έχουν χαθεί πάρα πολλά τέτοια. Οπότε θα μου επιτρέψετε αυτή τη μικρή ανασκόπηση να την κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα και το επόμενο Σαββατοκύριακο, ακούγοντας προηγουμένως όμως για να σας αποζημιώσω Nobody's Wife από την Ανούκ στις μουσικές του Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και πληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMI Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMI Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
10: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά.
9: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
10: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
9: Πιστεύω θα τα δω όλα.
10: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
9: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
10: Ποιος παντρεύεται?
9: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
10: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
11: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν. Στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
13: Hey, this is James from Metallica.
14: Hey, it's Kirk from Metallica.
15: Hi, this is Lars from Metallica.
16: It's Robert Trujillo from Metallica.
12: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρηλυκό live του στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Είναι Κυριακή 3 Μαΐου του 2026. Το μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου είναι και το τριήμερο το οποίο προσφέρει μια καλή ευκαιρία για τα πρώτα μπλουμ στη θάλασσα στους πιο τολμηρούς, αν και φαντάζομαι πως κάποιοι από εσάς ήδη θα έχετε δοκιμάσει τα νερά, και αν ναι, να μας πείτε παρακαλώ πώς ακριβώς είναι και πού μπορούμε να κάνουμε έτσι κάνει ένα πρώτο πανάκι χωρίς να παγώσουμε, γιατί φαντάζομαι ότι τα νερά θα είναι ακόμα αρκετά κρύα αρχές Μαΐου. Paradise City, Guns N' Roses σε λίγο, Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Και βέβαια σε λίγο θα ακούσουμε και το One από τους Metallica, μια επιλογή του Χάκου Περβανίδη, και για το δεύτερο μέρος του μεγάλου αφιερώματος μας στους Αμερικάνους, με αφορμή βέβαια την μεγάλη του συναυλία σε λίγες μέρες, τι λέω, σε λίγες ώρες ουσιαστικά πλέον, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Red
1: World Tour. Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show, θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Μαρία.
4: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία. This is the home of
5: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
11: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
10: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
12: Ωραία ερώτηση.
10: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
11: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
10: Πάλι εγώ.
13: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
14: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com. Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
15: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. It's
16: Red. It rocks. Red 96,3.

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Red 96,3 είναι το Metallica Weekend, είναι ο Χάκος Περβανίδης και πάμε σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Metallica. Το One από το Injustice for All του 1988 είναι ένα κομμάτι με έντονο αντιπολεμικό χαρακτήρα και μία από τις πιο σκοτεινές ιστορίες που έχουν γράψει ποτέ. Ένα τραγούδι που σπάνια δεν παίζουν στις συναυλίες και πραγματικά ελπίζουμε να το συμπεριλάβουν σε αυτή της Αθήνας στις 9 Μαΐου. Η θεματική του βασίζεται στο Johnny Got His Gun, την ταινία και το βιβλίο του Dalton Trumbo, όπου ένα στρατιώτη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από έκρηξη νάρκης, μένει χωρίς άκρα, χωρίς όραση, χωρίς ακοή και χωρίς τη δυνατότητα να μιλήσει, παγιδευμένος μέσα στο ίδιο του το σώμα, συνειδητοποιώντας τι του έχει συμβεί και ζητώντας απεγνωσμένα να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Μουσικά το One ξεκινά ήρεμα, με καθαρές κιθάρες για να εξελιχθεί σταδιακά σε ένα εκρηκτικό φινάλε με ταχύτητα και ένταση που αποτυπώνουν ηχητικά τον τρόμο του πολέμου. One εδώ στον Red 96,3 και το Metallica Weekend.

One στον Reden 96,3 και το Metallica Weekend. Ένα τραγούδι που θεωρείται από τα πιο σημαντικά στην δισκογραφία των Metallica, όχι μόνο για το θέμα του, αλλά και για τη δομή του, που από μια μελωδική εισαγωγή οδηγεί σε ένα καταιγιστικό δεύτερο μισό. Το τραγούδι γράφτηκε από τους James Hetfield και Lars Ulrich και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος εκείνης της περίοδου, χαρίζοντάς τους και το πρώτο τους Grammy στην κατηγορία Metal. Δίνουμε ραντεβού με την ιστορία για ένα θρυλικό live των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο με αποκλειστικό χορηγό, την Cosmote Telecom. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Ρέντε 96,3 Γιώργος Αποστόλου. Σήμερα είναι μια Κυριακή 3 Μαΐου του 2026, με τον καιρό να είναι εντάξει, ανοιξιάτικος περίπου, γιατί και η άνοιξη έχει τις βροχούλες της, αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι έριξε και τίποτα σοβαρές βροχές αυτό το τριήμερο που μας είχαν προειδοποιήσει. Θα είναι και τελευταίες όμως, μην νομίζετε, μετά θα αρχίσουν πάλι να λένε πόπο, ανομβρία και τι θα κάνουμε, και θα αυξηθούν τα τιμολόγια της ΕΙΔΑΠ, γιατί αυτό πάει πακετάκι. Όταν έχει πολύ βροχή, δεν γίνονται πιο φθηνά. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό. Hold the line και τότε, Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, παρέα όπως πάντα από τις 3 μέχρι τις 6, κάθε σου κου.

0: Ρέντε 96,3 και βέβαια στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Κάνουμε παρέα κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 6, ακούγοντας τις μουσικές του Ρέντε και συζητώντας για πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Μην ξεχνάτε ότι σε λίγες μέρες θα ανοίξουν και τα θερινά σινεμά, να τα στηρίξουμε για να μην πηγαίνουμε μετά και να κλεγόμαστε ότι τι κρίμα, ρε παιδί μου, που κλείνουν κτλ. Έτσι κι αλλιώς έχουμε τα πιο όμορφα θερινά σινεμά και με τη βούλα στην Ευρώπη. Band of Nails, Alice Cooper σε λίγο στον Ρέντε 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Χρειάζεται

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
6: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
7: Hey, this is James from Metallica.
8: Hey, it's Kirk from Metallica.
9: Hi, this is Lars from Metallica.
10: It's Robert Trujillo from Metallica.
6: Metallica Weekends, με αφορμή το θρυλικό live του στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

κιλά στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ρέντε 96,3, Κυριακάτικα, 3 του Μάη του 2026. Το χρηματοκιβώτιο άνοιξε την 5η στις 30 του Απρίλη, αλλά και πάλι έκανε jackpot. Έχουμε λοιπόν για πρώτη φορά διπλό jackpot με ένα τεράστιο ποσό να παίζεται, 12.808 ευρώ. Η Μέρη λοιπόν περιμένει να κάνει το σωστό τηλεφώνημα και εσείς να κάνετε τη σωστή απάντηση, να δώσετε μάλλον τη σωστή απάντηση. 12.808. Για να πάρετε αυτά τα χρήματα, Win 19.600 για τη συμμετοχή σας. Μήτια τελεκόστος σε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους αν το 18 και αν έχει κινδύνους αθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΑ 210-92-15-776. Προσθέτης.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ετοιμαστείτε σε λίγο να ακούσετε ακόμα ένα τραγούδι από Μετάλλικα στο μεγάλο μας αφιέρωμα στους Αμερικάνους, καθώς η συναυλία τους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Δεύτερο Σαββατοκύριακο, δεύτερο αφιέρωμα με τον Χάκο Περβανίδη. Red Metal Before
1: Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δεν είναι εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
6: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
7: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
8: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Οι Μετάλλικα έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
11: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Τέλεκομ? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Metallica Weekend στον Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και πάμε τώρα σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια των Metallica, το Nothing Else Matters, μέσα από το Black Album. Ένα τραγούδι που είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική ακουστική στιγμή της μπάντας, χωρίς τα έντονα ξεσπάσματα και την επιθετικότητα που τους είχαμε συνηθίσει. Ο James Hetfield είχε πει ότι το έγραψε για την τότε σύντροφό του, ενώ βρισκόταν συνεχώς σε περιοδίες μακριά από το σπίτι και τους ανθρώπους του. Και μπορεί αρχικά να μην πίστευε ότι θα έμενε ποτέ σε δίσκο των Metallica. Όμως τελικά έγιναν από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της καριέρας τους. Το κομμάτι μάλιστα είναι τόσο προσωπικό για τον James που αποφάσισε να παίξει ο ίδιος το κιθαριστικό σόλο, κάτι που κάνει πάρα πολύ σπάνια. Nothing Else Matters λοιπόν στον Red 96,3 και το Metallica Weekend.

0: Nothing Else Matters των Red 96,3 είναι το Metallica Weekend. Το Nothing Else Matters είναι ένα τραγούδι που ξεχώρισε όχι μόνο για τον ήχο του, αλλά και για το music video του, το οποίο περιλάμβανε backstage εικόνες, όπως και την διαβόητη σκηνή που ο Lars Ulrich πετάει βελάκια σε ένα πόστερ του Kip Winger. Ο ίδιος ο Kip είχε πει αργότερα πως αυτή η εικόνα που πέρασε μέσα από το βίντεο επηρέασε αρνητικά την καριέρα του, καθώς έγινε αντικείμενο ηρωνίας εκείνη την εποχή. Παράλληλα, το τραγούδι εξελίχθηκε σε σταθερό σημείο αναφοράς για τους Metallica και πλέον το αφιερώνουν σχεδόν πάντα στους οπαδούς τους στις συναυλίες τους ως ευχαριστώ για τη διαδρομή όλων αυτών των χρόνων και περιμένουμε να το ακούσουμε στη συναυλία της 9ης Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δίνουμε ραντεβού για ένα θρυλικό live των Metallica στο ΟΑΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Red Weekend.
1: Rocks. Red 96,3.

Αυτό ήταν οι Trogs και το περίφημο Wild Thing, ένα τραγούδι που βέβαια έφτιαξε ένα ρηφάκι που κοπιαρίστηκε από πάρα πολύ κόσμο στη συνέχεια μετά τις 5 το απόγευμα της ημέρας Κυριακή 3 Μαΐου του 2026 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου στη συνέχεια με ένα τραγούδι για τους ερωτευμένους ανάμεσά μας. I just died your arms tonight από τους Cutting Crew, παρακαλώ.

0: Είναι ωραία 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Κινούμαστε στο απογευματάκι πλέον της Κυριακής 3 του Μάη του 2026 και πάλι να πούμε καλό μήνα. Θα το λέμε αρκετά συχνά, μπας και το πιστέψει και ο ίδιος ο Μάιος. Σαν σήμερα λοιπόν, μιας και πάμε στα γενέθλια, στα κεράκια και στις τούρτες, γεννήθηκε ο θρυλικός James Brown. Έτσι, μιλάμε για τον νόνο του soul, αλλά τώρα τελείως rock and roll άτομο, έτσι, ο James Brown, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι που εκείνον τον καιρό έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να κάνουν ένα μεγάλο crossover στα μουσικά είδη, όπως ο Frankie Valli, ο Bing Crosby φυσικά και ο Pete Seeger. Σήμερα έχει γενέθλια και ο θρυλικός Christopher Cross, έτσι, ο τραγουδιστής του Sailing και του περίφημου Arthur's Theme. Ρέντε 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου με Guns N' Roses, November Rain.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Robert Plant, ζωντανά στην Αθήνα. Με τους Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
11: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
13: Hey, this is James from Metallica.
14: Hey, it's Kirk from Metallica.
15: Hi, this is Lars from Metallica.
16: It's Robert Trujillo from Metallica.
12: Metallica Weekends, με αφορμή το θρυλικό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Τρία τραγουδάκια που μας βάζουν για τα καλά στο απογευματάκι αυτής της Κυριακής 3 του Μαΐου του 2026. Εδώ παρέα Γιώργος Αποστόλου, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 6. Και την Πέμπτη λέγαμε ότι είχαμε τελικά διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο. 12.808 ευρώ είναι το ποσό που είναι τώρα μέσα και ελπίζουμε να δοθεί την 8η ημέρα του Μάη, 8-5 λοιπόν, όταν και η Μέρη θα κάνει το τηλεφώνημα. Μακάρι σε εσάς να απαντήσετε σωστά. 12.808 για να πάρετε τα χρήματα. Win 1.900 για τη συμμετοχή σας. Media 300 SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος του συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόζει ρυθμιστή σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΑΛΦΑ 2-10-92-15-7-76. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παιδιά, να έχουμε καλή εβδομάδα, καλό μήνα και εμείς τα λέμε και πάλι κλασικά αύριο το βράδυ μετά τις 8 στον Red 96,3. Καλή συνέχεια. Red
1: World Tour. Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μία ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
3: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία. This is the home of
4: Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τίποτο! Τίποτο!
10: Μεχτάρα!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by ΔΕΗ.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στου δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. This is James from Metallica. Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
16: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου, με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Red 96,3, Metallica Weekend, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο. Όταν οι Metallica ολοκλήρωσαν την Damage Justice περιοδία, κατά τη διάρκεια της οποίας έπαιξαν 219 show σε 392 ημέρες, διαπίστωσαν πως ένα μεγάλο μέρος του κοινού δεν ήξερε πως να αντιδράσει όταν έπαιζαν τα πολύπλοκα και μακροστελή τραγούδια τους, οπότε και αποφάσισαν στο επόμενο τους άλμπουμ να απλοποιήσουν τις συνθέσεις τους. Το πρώτο τραγούδι που ολοκληρώθηκε ήταν το Enter Sandman, το οποίο ο Lars αναφέρεται ως το τραγούδι του ενός Riff, γιατί όλα του τα θέματα προκύπτουν από το βασικό riff του τραγουδιού. Το Enter Sandman αποτέλεσε τον προπομπό του Black Album, το οποίο και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες στιγμές της παγκόσμιας δισκογραφίας.

Είναι το Metallica Weekend του Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και μόλις ακούσαμε το Enter Sandman, το οποίο παραλίγο να μην είναι το βασικό single του Black Album. Τόσο ο παραγωγός του δίσκου Bob Rock, όσο και ο James Hetfield επέμεναν το πρώτο τραγούδι που θα ακουστεί και που θα ανοίγει το δίσκο να είναι το Holier Than Thou. Κάτι που δεν έγινε όμως, γιατί ο Lars επέμενε πως το Enter Sandman έχει εμπορική προοπτική και από ό,τι αποδείχθηκε είχε για μία ακόμα φορά δίκαιο. Είναι το Metallica Weekend στον Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Και στο ακριβώς κάθε ώρας ακούμε ένα τραγούδι των Metallica και λέμε την ιστορία του. Δίνουμε ραντεβού για ένα θρυλικό live των Metallica στο ΟΑΚΑ με αποκλειστικό χορηγό, την Cosmote Telecom. Red Weekend. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 2.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
3: Hey, this is James from Metallica.
4: Hey, it's Kirk from Metallica.
5: Hi, this is Lars from Metallica.
6: It's Robert Trujillo from Metallica.
2: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Μαρία.
4: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για την Ρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom.
10: This is James from Metallica.
5: Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
11: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red και είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος, το μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
4: Hey, this is James from Metallica.
5: Hey, it's Kirk from Metallica.
6: Hi, this is Lars from Metallica.
7: It's Robert Trujillo from Metallica.
1: Metallica Weekends, με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου, με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
8: Red 96,3, Metallica Weekend, με ένα από τα πιο συναισθηματικά τραγούδια του συγκροτήματος, το The Unforgiven, το οποίο και μιλά για την απώλεια της προσωπικής ελευθερίας, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που σαν παιδί μεγαλώνει μέσα σε αυστηρούς κανόνες και προσδοκίες, καθώς ενηλικιώνεται αρχίζει να νιώθει θυμό και εσωτερική σύγκρουση και τελικά συνειδητοποιεί ότι δεν έζησε όπως ήθελε, αλλά όπως του επέβαλαν. Το The Unforgiven ήταν το δεύτερο single του Black Album και παρουσίασε μια διαφορετική προσέγγιση στην ηχητική κατεύθυνση των Metallica, με κάτι που δανείζεται ένα ψήγμα της κληρονομιάς του Ένιο Μωρικόνε, όπως έχουν πει.

The Unforgiven Metallica στον Red 96,3 είναι το Metallica Weekend και στο συγκεκριμένο τραγούδι ακούμε ένα χαρακτηριστικό solo από τον Kirk Hammett, όπου πρόκειται για έναν από τους πρώτους του ηχογραφημένους αυτοσχεδιασμούς. Μέχρι τότε ο κιθαρίστας των Metallica έχτιζε τα solo του μελετώντας τα σχολαστικά, όμως αυτό που είχε ετοιμάσει για το The Unforgiven τελικά δεν λειτουργήσε και έτσι μπήκε στο στούντιο και αυτοσχεδίασε κάτι που άρεσε και στους υπόλοιπους και έτσι θα το επαναλάμβανε πολλές φορές στο μέλλον. Δίνουμε ραντεβού με την ιστορία για ένα θρυλικό live των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο με αποκλειστικό χορηγό, την Cosmote Telecom. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε exclusive πακέτα και μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
13: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά.
12: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
13: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
12: Πιστεύω θα τα δω όλα.
13: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
12: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
13: Ποιος παντρεύεται?
12: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
13: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
14: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν. Στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
16: Hey, this is James from Metallica.
17: Hey, it's Kirk from Metallica.
18: Hi, this is Lars from Metallica.
19: It's Robert Trujillo from Metallica.
15: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρηλυκό live του στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: youthsleep.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Οι Metallica έρχονται στην Αθήνα για ένα θρυλικό live στο ΆΚΑ με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. This is James from Metallica. Και σε λίγο κάνουμε προθέρμανση με ένα ακόμα απόσπασμα από το μεγάλο διπλό αφιέρωμα που ετοίμασε ο Red 96,3 και ο Χάκος Περβανίδης.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και η Metallica είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο, το δεύτερο μέρος στο μεγάλο αφιέρωμα στους Metallica από τον Red 96,3 και τον Χάκο Περβανίδη.
1: Hey, this is James from Metallica.
2: Hey, it's Kirk from Metallica.
3: Hi, this is Lars from Metallica.
4: It's Robert Trujillo from Metallica.
0: Metallica Weekends. Με αφορμή το θρηλυκό live του στο ACA στις 9 Μαΐου. Με αποκλειστικό χορηγό την Cosmote Telecom. Metallica. 10 το πρωί με 8 το βράδυ, στο ακριβώς κάθε ώρας. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Metallica Weekend στον Red 96,3. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και ας μιλήσουμε τώρα για ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πιο στοιχειωμένα singles των 90s. Το The Memory Remains κυκλοφορεί το 1997 ως πρώτο single από το album Reload και συνεχίζει την σκοτεινή, groove και πιο εναλλακτική πορεία που είχαν χαράξει η Metallica εκείνη την περίοδο. Εδώ έχουμε και μία από τις σπάνιες και ξεχωριστές συνεργασίες στην ιστορία του συγκροτήματος. Στα φωνητικά συμμετέχει η Marianne Faithfull με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή της να δίνει στο κομμάτι ένα σχεδόν θεατρικό χαρακτήρα, με τους στίχους να δημιουργούν μια εικόνα παρακμής. Μια ξεπεσμένη καλλιτέχνηδα που έχει χάσει την φήμη της, την ταυτότητά της και την λογική της και πλέον ζει παγιδευμένη μέσα στις ίδιες της τις αναμνήσεις. Metallica και The Memory Remains εδώ στον Red 96,3 και το Metallica Weekend.

The Memory Remains, τον Red 96,3 και το Metallica Weekend, ένα κομμάτι που αποτυπώνει απόλυτα αυτήν την συγκεκριμένη εποχή των Metallica στα μέσα της δεκαετίας του 90. Η συμμετοχή της Marianne Faithfull δίνει στο τραγούδι αυτόν τον μοναδικό χαρακτήρα και μακάρι να το ακούσουμε ζωντανά στην εμφάνισή του στις 9 του Μάη, γιατί εδώ ο κόσμος συμμετέχει ενεργά και αυτά τα sing-along είναι πάντα πολύ εντυπωσιακά. Metallica Weekend στον Red 96,3, Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, μαζί στο ακριβώς κάθε ώρα. Δίνουμε ραντεβού για ένα θρηλυκό live των Metallica στο ΟΑΚΑ με αποκλειστικό χορηγό, την Cosmote Telecom. Red Weekend. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: 2.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
2: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: I'm Duff McKagan.
4: Well, I'm Axl Rose, Slash from Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Μαρία.
4: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
7: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
6: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
7: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές.
6: Πιστεύω θα τα δω όλα.
7: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου.
6: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος.
7: Ποιος παντρεύεται?
6: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
7: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
8: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημα προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Man, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Robert Plant. Ζωντανά στην Αθήνα. Με του Saving Grace και τη Suzy Dian. 5η, 9 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση εισιτηρίων. highpriority.ticketmaster.gr.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για λίγες μόνο ημέρες, δώρο, η πρώτη δόση για όποιο προϊόν τεχνολογίας επιλέξεις. Κάνε τις αγορές σου σήμερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ο πρώτος δωρεάν μήνας ισχύει για αγορές με 36 άτοκες δόσεις έως 3 Μαΐου 2026. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr / Flex.
0: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

0: 2.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

όταν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχει συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Παρατήρια Μαρία.
4: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: These beautiful things that I've got.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
1: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: 나 이름은
1: 아이킴.
2: Game Black Sabbath in Eren.
3: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
4: This is Ozzy Osbourne.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 2.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις...
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Ακυλά

0: Red World Tour.
1: Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχει συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Μαρία.
4: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 2.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: World Tour.
1: Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Μαρία.
4: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
0: It's Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: 10.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Καλημέρα Μαρία από το Red Morning Show. Θέλουμε να σου κάνουμε μια ερώτηση.
2: Σε ποιο διαγωνισμό έχεις συμμετάσχει?
3: Έχω συμμετάσχει στους Iron Maiden.
2: Θα δεις τους Iron Maiden στο
1: Μαρία.
4: Μπράβο Μαρία.
3: Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Θέλω πάρα πολύ να ζεις αυτή τη φουλ εμπειρία.
0: This is the home of Red World Tour.
5: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.